Άλλοτε το αγαπητάσου νούμερο 1. Η φεσί σε μπρίε. Paradise FM. Nous tout le temps là.

μελόγικ κάτι ολίκε. Ελά τόμσιμ. Ένα φρελούτ. Ρίστε αλεκούτ. 93.6. Paradise FM.